Ζουμπλίσκι 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 4.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Ράδιο Κρήτη 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 6 έως και τις 7 με καλή παραδοσιακή κρητική μουσική θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, καλά να περάσουμε.

Εδώ είμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα σε όλους όσους έχετε ξυπνήσει, συντροφιά με τον καφέ που ήδη έχετε φτιάξει φαντάζομαι, και με καλή κρητική μουσική ανταλλάσσουμε την πρώτη καλημέρα έως και τις 7. 8 λεπτά μετά τις 6 ανατολή του ηλίου, 35 λεπτά μετά τις 8 η Δύση, μεγαλώνουν οι μέρες, 14 ώρες και 27 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι που είναι μία ανάσα δίπλα μας, θεωρώ ότι έχουμε κάθε λόγο να απολαύσουμε τις ώρες της ημέρας με φίλους, να σμίξουμε, να κινηθούμε εκτός σπιτιού.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Η πρώτη πρωινή καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο έως και τις 7. Καλημέρα σε κάθε χωριό, από την Σιτία έως και τα Χανιά, από το νότο της Κρήτης. Καλημέρα στους απανταχού κριτικούς, όπου έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν πλέον εδώ και πολλά χρόνια τη δυνατότητα να φιλοξενούν μέσω του διαδικτύου και ειδικά μέσα από το site του Radio Crete, το ecrete.gr, το αγαπημένο τους ραδιόφωνο, 24 ώρες το 24ωρο, να ενημερώνονται για οτιδήποτε αφορά την ειδησιογραφία και όχι μόνο, αλλά και πρωτίστως να ακούν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και τις αγαπημένες εκπομπές τους.

Λέει φίλοι μια μαντινάδα πως θυμάμαι τους παλιούς καιρούς που ήμασταν και οι δυο μας αρχάγγελοι της Λεβεδιάς και πρώτοι στο χωριό μας. Ενώ μια άλλη λέει ότι βροντάκια στράφτει στα Χανιά και στα Σφακιά χιονίζει και εις τα Ρεθεμιώτικα η Λεβεδιά αρμενίζει. Με μαντινάδες αγαπημένες, με λύρα, με λαούτο, με βιολί, με ασκομανδούρα, κινούμαστε ως και τις 7 με αγαπημένους ήχους που συντροφεύουν τους κριτικούς στην λύπη, στη χαρά τους. Η μαντινάδα η οποία γεννιέται στο λεπτό από τον Μερακλή κριτικό και λέει μια μαντινάδα: ο άντρας που έχει με αρχές όμορφες μεγαλώσει, πράμα στον κόσμο δεν μπορεί να τον εταπεινώσει.

Εφήγανε, λέει, όλες οι χαρές και μάφηκαν στον Άσο. Γι' αυτό και εγώ χαμογελώ, ψεύτηκα να ξεχάσω. Είσαι στα μάτια μου το φως, του γέλιου μου η αιτία. Μα εγώ για σένα τίποτα δεν είναι αμαρτία. Και λέει και μια άλλη φίλη μου, είναι η φιλιά ένας ανθός που τόπους δεν γνωρίζει. Στη γη που τον αγαπά φυτρώνει και μυρίζει.

Κάθε φορά λέει, από θα βγω στον ήρου μου τη στράτα, εκιά σε έχω αγκαλιά γλυκιά μου μαυρομάτα. Δυο ύλη είναι τα μάτια σου, που σαν τα πλησιάζω, τυφλώνομαι και καίγομαι και σ' αγαπώ φωνάζω. Τα μάτια λέει του αόματου, ποτέντος δεν μιλούνε. Χίλια που να ασφάλιστα σεβδά δεν μαρτυρούνε. Και θα σας καλημερίσω λέγοντάς σας πως όσο λέει και αν κάνω το σκληρό, στο τέλος ξεγελιέμαι, γιατί στις δύσκολες στιγμές πάντα τα μάτια κλαίνε. Καλημέρα να έχετε, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη μέρα. Να εκδράμετε, να συναντήσετε αγαπημένους φίλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Πρωτίστως να έχετε την υγεία σας. Ο Αντώνης Γεραρέξας είμαι, την πρώτη καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, κατηγορούμενος μετά τον διαχωρισμό της δικογραφίας που τον αφορά από την εισαγγελική αρχή, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορία σχετική με υπόθεση απάτης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, συνεχίζεται η κύρια ανακριτική διαδικασία για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, με 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους να έχουν κληθεί να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη για σωρία σοβαρών αδικημάτων που ερευνώνται από τις αρχές. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στα δύο αδέλφια, 44 και 39 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμών, απειλών και βίαιων περιστατικών σε χωριά του Αμαρίου και των Βοριζίων, ενώ ο 43χρονος θείος τους δεν απολογήθηκε, καθώς παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρυθύμνου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Σε αναβρασμό η παραγωγή στην Μεσαρά υπό τον φόβο εκτεταμένων ζημιών στις καλλιέργειες, μετά και την σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες περιοχές όπως η Βαγιονιά και το Απεσοκάρι, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά το τοπίο σε σκηνικό χειμώνα. Το χαλάζι έπεσε με ένταση σε αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανές καταστροφές σε αμπέλια, ελιές και κυπευτικά, την ώρα που οι αγρότες προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και περιμένουν τις πρώτες αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Μεγάλη είναι η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, φέροντας σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το αν πρόκειται για ατύχημα ή για κάτι άλλο. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα στοιχεία που αναμένονται από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τις καταθέσεις που λαμβάνονται. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που βρέθηκε νεκρός στα Χανιά 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών αλλά και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, την ώρα που παραμένει ανοιχτή η πλήρης αποσαφήνιση των συνθήκων θανάτου. Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά και τον εντοπισμό της ορού σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του παραπέμπει σε αυτοχειρία. Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περίοδου κινείται ήδη το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς μόνο τον Απρίλιο περισσότεροι από 624.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά για την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της

0: πόλης κατέγραψε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσιος ψηφοφορία να ενισχύσει την απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για την εξεταστική και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, καλώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας κάποιοι να έχουν υποκλέψει η αρχεία και συνομιλίες των τεσσάρων αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων επί δικής του θητείας και να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ξανά στο μικροσκόπιο μπαίνει ο μυστηριώδης θάνατος του 49χρονου Προέδρου Κοινότητας Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο μήνες μετά τον θάνατό του, το ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο 49χρονος είχε υποστεί βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει από ποιον ή από τι προκλήθηκαν. Οι αρχές αρχικά έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, αλλά πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Προσφυγή κατά τη σύμβαση των 34 εκατομμυρίων ευρώ για την καθαριότητα κατέθεσαν ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΑ, κλιμακώνοντας την αντίδρασή τους απέναντι στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ανάθεση κρίσιμου μέρους της αποκομιδής σε ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, ενώ εξαπολύουν εχμές κατά της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι άνοιξε τον δρόμο για την είσοδο ιδιώτη στην αποκομιδή απορριμμάτων. Την στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO συγκέντρωσε το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται και το ζήτημα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα του διεθνούς διαλόγου. Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση της Τουρκίας, η οποία συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής και υποστήριξε ότι δεν υφίσταται σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απομάκρυνση των γλυπτών από τον Παρθενώνα και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν, αμφισβητώντας έτσι βασικούς ισχυρισμούς της βρετανικής πλευράς. Εκτός συνόρων, νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν εξετάζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ήδη πραγματοποιήσει συσκέψεις με στενούς συνεργάτες και συμβούλους του για το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών πληγμάτων. Το Αξιός αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε με το επιτελείο του και συζήτησε πιθανά νέα χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίας για στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε με 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό της Ευρωλίγκα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε στον άλλο ημιτελικό της Βαλένθια με 105-90. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Τέλος, ο Μανώλης Σουτζής είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Εργοτέλη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr. για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vet.gr.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί. Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά. We have energy.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Radio Crete. Ο

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παγνί το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την υγεία του, ενώ η αγωνία παραμένει στο κόκκινο για την εξέλιξη της κατάστασής του. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες θεωρείται κομβικής σημασίας για την διερεύνηση της υπόθεσης. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου τα δύο αδέλφια, μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατά τις αρχές, με θύματα κατοίκου στο Αμάρι και στα Βορίζια. Ο 44χρονος θείος τους δεν απολογήθηκε, καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας. Ποινή κάθριξης 7,5 ετών επέβαλε το μεικτό εργοτό δικαστήριο Ηρακλείου στον 26χρονο κρατούμενο των φυλακών Αλικαρνασσού, ο οποίος πέρσι τον Μάρτιο επιτέθηκε πισόπλατα και τραυμάτισε με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Στο μεταξύ, ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερωσίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων σε 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θεαματική αύξηση λαθών στους φορολογικούς ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδών καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς το ποσοστό των πράξεων που ακυρώνονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ξεπέρασε το 41%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Στα Χανιά σήμερα και αύριο, η πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου βρίσκεται στην Ελλάδα εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο στις επετειακές εκδηλώσεις. Καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 24 νεκρούς του Αφγανιστάν το τελευταίο 48ωρο. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ράδιο Κρήτη 100.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 44χρονος από τα Ζωνιανά που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά σε εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η υπόθεσή του διαχωρίστηκε ως προς την απάτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 12 από τους συνολικά 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν Τρίτη και Τετάρτη. Η δίωξη αφορά κατά περίπτωση σε διεύθυνση και συγκρότηση αλλά και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί διερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστικό της υπόθεσης ότι τα 3 αδέλφια της βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση εγκαταλελειμμένα σε χωράφι. Αναβρασμός και με τοπική σύγκρουση με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου διαμορφώνεται στην περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς με φόντο τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα και να προαναγγέλει κινητοποίησεις. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει μια μεγάλη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης στο κέντρο του Ηρακλείου καθώς προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Την στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO συγκέντρωσε το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών επιχείρησαν να ελέγξουν άνδρα που φέρεται να είναι γνωστός Μπράβος με τον ίδιο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να βγάζει όπλο και να επιχειρεί να πυροβολήσει τους αστυνομικούς οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα τραυματίζοντάς τον. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 10.
2: Τρέχεις non-stop!
3: Παιδιά, η παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
6: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε καταλάχανα.
9: Καταλάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
12: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, σε όλες τις θέσεις ζώνη. Φροντίστε τα παιδιά σωστά δεμένα. Φροντίστε να μην μιλάτε στο κινητό. Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ πολύ πολύ δύσκολο και μεγάλο ζήτημα. Χθες βρέθηκα σε ένα σχολείο εδώ του Ηρακλείου να μιλήσω στα παιδάκια. Κάθε χρόνο και κάθε τόσο λέω να το σταματήσω, αλλά πού να, εντάξει, δεν πειράζει. Και τους έλεγε για το κινητό και είχε ενδιαφέρον που υπήρξαν παιδάκια τα οποία αναγνώρισαν την οικογένειά τους στη συνθήκη αυτή, αναγνώρισαν τον πατέρα, τη μητέρα να μιλάει στο κινητό. Ξέρετε, αυτό πέρα από τις δυσκολίες που έχει στην οδηγική καθημερινότητα κάποιου, είναι και το παράδειγμα που έχουμε πει, είναι η εικόνα που μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Εδώ η αφεντιά μου Γιάννης Φουλιονάκης, στο μικρόφωνο και κοντά μου και σήμερα, κάθε Σαββάτο ρε Μάνο, παρέιτσα, μπράβο, ωραία, η καλύτερη παρέα, ο καλός φίλος ο Μανώλης Σοπρονάκης. Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη, να τα εκατοστήσει, περνάνε τα χρόνια, όταν περάσεις τα 35, δηλαδή αν ήσουν εργαζόμενος ας πούμε, θα μπορούσες υπό συνθήκες να έχεις βγει σύνταξη, δηλαδή μιλάμε ένας ολόκληρος εργασιακός βίος και συνεχίζει και θα συνεχίζει. Είμαι και τις καλύτερες ευχές μου και στο προσωπικό και στους υπεύθυνους του σταθμού, συνδιοκτησία, σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Και να πηγαίνει καλά με, όπως κάνει μέχρι σήμερα, με σωστές ειδήσεις, μάλλον με αληθινές ειδήσεις. Αυτό έχει σημασία. Γιατί τελικά σήμερα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της δημοσιογραφίας, παρά το ότι δεν είναι το αντικείμενο αυτής της εκπομπής, αλλά πρέπει να το πω, στο χώρο βλέπεις πολύ παράξενα πράγματα και με τη διάχυση που υπάρχει της πληροφόρησης σήμερα και όπως έρχεται με τα μέσα αυτά, τα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής, διαβάζεις, ακούς και μαθαίνεις πράγματα και θάματα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το θέμα, η υγεία λοιπόν. Να πω ότι σας είπα για σχολείο προχθές, είχα μια εξαιρετική τετάρτης βράδυ, ένα εξαιρετικό τετάρτης βράδυ στην Κίσαμο, στην περιοχή, στην επαρχία μου, στη γενέτειρά μου, που δεν την έζησα, που δεν τη θυμάμαι, που δεν, δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά πρόσωπα και πράγματα όπως θα ήθελα. Γιατί δεν τα ξέρετε περισσότεροι, έφυγε πολύ μικρός, οικοτροφία κλπ. Αλλά ήταν συγκινητικό για μένα, γιατί βρέθηκα σε ένα σχολείο και σε μια αυλή, και που τώρα οι νέοι θα γελάτε, αλλά οι παλιοί θα το θυμηθείτε, όσοι είστε δηλαδή τόσο παλιοί σαν και εμένα, που όχι παλιοί άνθρωποι, παλαιοί άνθρωποι ηλικιακά, μπαίνοντας μέσα, ήταν μια αυλή, τη θυμόμουν αμυδρά. Αλλά μόλις μπήκα μέσα και κοίταξα δεξιά, παρά το ότι είχαν αλλάξει κάποια πράγματα, θυμήθηκα την αίθουσα που με είχε πάει καλή του ώρα ο πρώτος μου ξάδερφος εξαγχιστίας, τότε δάσκαλος, να πάω να δώσω εισαγωγικές. Τότε δίναμε εισαγωγικές. Και θυμάμαι και το θέμα της έκθεσης και μου κάνει αίσθηση, παρά το ότι ήταν η αρχή της Χούντας, το θέμα της έκθεσης ήταν ότι η ελευθερία του ανθρώπου σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός ανθρώπου, σταματάει κάπως έτσι, προσπαθώ τώρα, δεν θυμάμαι για την ακριβή διατύπωση, σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Και λέω, κοίταξε κάποια πράγματα ας πούμε, μετά που το σκεφτόμουν, αλλά ξέρετε, είναι και η στάση που, και πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τέλος πάντων, γύρισαμε στην εποχή που δίναμε εξετάσεις για να μπούμε στο γυμνάσιο, και από το δημοτικό για το γυμνάσιο. Και ήταν για μένα μια έτσι συγκινητική στιγμή. Και να πω επίσης ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση με τον Δεσπότη,
το αφιλόχιο με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προϊσταμένους, με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και πρέπει την Τόνια τη Μαζοκοπάκη, την κυρία Μαζοκοπάκη, την διευθύντρια του γυμνασίου, να την ευχαριστήσω μαζί και τα παιδιά με ένα εξαιρετικό θεατρικό δρόμενο. Τέτοιες δράσεις πραγματικά χρειαζόμαστε να γίνονται από όλους, να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί θα σας πω ότι δεν είναι καλά. Θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε όμως τον φίλο που είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα.

0: Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Να μας ξαναπάρετε αν έχετε την καλοσύνη. Έλεγα λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι τα καλύτερα που φανταζόμαστε. Θα σας πω πάρα πολύ απλά, επειδή υπάρχουν διάφορα άλλα γεγονότα και επειδή ερχόμαστε από την πλευρά την καλή της αίσθησης, δηλαδή ότι η χρονιά η περσινή κύλησε εξαιρετικά καλά. Πάμε να ακούσουμε όμως τον ακροατή, να διακόψουν τώρα. Ελάτε, καλημέρα.
1: Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Θέλω να πω χρόνια
0: έδωσες
1: πολλά.
0: Έδωσες εσύ εκστάσεις. Χρόνια πολλά.
1: Γιατί χθες δεν μπορούσαμε να
0: ευχαριστούμε. Ναι.
1: Ότι η εκπομπή σου είναι η μοναδική στην Ελλάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι διαφημιστικές. Διαφημίζουν καινούργια μοντέλα.
0: Ναι,
1: όσον
0: ναι.
1: αφορά τους τεχνικούς, τον Μανώλη, τον Μινά, τον Αντώνη.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Τραγούδια.
0: Ναι,
1: τραγούδια,
0: ναι.
1: Ωραία. Και όχι ξενόφερτα, ούτε το φέρτο. Δηλαδή αυτό είναι.
0: Φέρτο πάρτο. Τον
1: Ακύλα. Ούτε να τραγουδάνε βυζόφωνες. Είναι τραγούδια ωραία. Τα ακούμε και οι παλιοί και οι νέοι. Ωραία. Αυτό.
0: Να είσαι καλά. Εσύ
1: τρώγω το χρόνο.
0: Ωραία. Πες μου αν έδωσες εκστάσεις για να πας στο γυμνάσιο. Όπως έδωσα εγώ. Εσύ δεν έδωσες.
1: Δεν έδωσα.
0: Τι πηγαίνατε τότε, έτσι μπαίνατε?
1: Έτσι, ναι, βέβαια. Πηγαίναμε, μας έγραφε ο πατέρας μας.
0: Στο γυμνάσιο και σας ξεσκαρτάρανε μετά, ε.
1: Λοιπόν. Ναι, εξετάξει. Γιατί εσύ έδωσες το 60.
0: Αυτό είπα ότι έδωσα εξετάσεις εγώ, εισαγωγικές. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι βρέθηκα πρώτη φορά μετά από 50 τόσα χρόνια. Τι 50, 60 χρόνια σχεδόν, όχι 60, περίπου. Βρέθηκα στο σχολείο που έδωσα εισαγωγικές για να μπω στο γυμνάσιο. Και που η έκθεση ήταν ότι η ελευθερία του ανθρώπου σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι, μπράβο, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Όσον αφορά εσύ είσαι του.
0: Και είχα μπει και τρίτος.
1: Δηλαδή το 83 πήγες.
0: Όχι, παιδάκι μου, είμαι γέρος άνθρωπος εγώ. Λοιπόν, το 60, το 68 έδωσα, αν θυμάμαι καλά. 67, 68, 8. Εκεί μπερδεύουμε γιατί έχω κερδίσει χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί εγώ μπερδεύω. Λοιπόν, έχω το 63 γεννημένο.
0: Λοιπόν.
1: 63.
0: Το καλύτερο θα ήταν να με έχεις 63 χρονών, αλλά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι και η μουσική που λες επένδυση.
0: Ναι, έχουν όλα σημασία. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Νομίζω ότι.
1: Βεβαίως. Όλα τα παιδιά.
0: Γενικά γίνεται καλή δουλειά και έτσι έχεις και διαχρονικότητα. Αλλιώς χάνεσαι. Ο χρόνος.
1: Όχι ξένα τα
0: αγούδια. Όχι γενικά. Ο χρόνος και η δουλειά είναι αυτά που. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Λοιπόν, να δούμε. Καλημέρα αρχικά σε όλους τους φίλους. Γιώργο, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Ναι, μου λέει τώρα ότι δεν δίνανε όλοι εξετάσεις. Βάλαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως και άλλαξαν πράγματα μετά. Πότε έδινες. Κάθε τόσο έχουμε αλλαγές στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Λοιπόν, Κωστή, καλημέρα. Ναι. Ο καλός φίλος Κωστής μου στέλνει τώρα βίντεο, όχι φωτογραφία, βίντεο από. Αρχικά να πω ότι μου στέλνει ένα βίντεο που δεν το έχω δει, είναι να υποθέσω από την περασμένη εβδομάδα που δεν έκανε εκπομπή, λιγάκι μπερδεμένος Κωστή, που είναι ανάποδη είσοδο σε μονοδρόμους και ούτω καθεξής. Προφανώς μία σύσταση είναι ότι το καλύτερο, όχι κλίση. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, εκτός και αν δημιουργούνται κίνδυνοι για την κυκλοφορία, αν δημιουργούνται ζητήματα, εάν διακινδυνεύονται πρόσωπα και πράγματα από τη συμπεριφορά στην οδηγική, τότε πρέπει να το δει κάποιος διαφορετικά. Αλλά μια πρόσκληση στην αστυνομία, στην τροχέα, αδερφέ, εσύ έκανες αυτό το πράγμα, μην το ξανακάνεις, γιατί την επόμενη φορά θα έχεις πρόβλημα και δεν πρέπει να το ξανακάνεις, νομίζω ότι αυτό έχει την αξία του. Δεν πρόλαβα να σας πω, και αυτό επίσης δεν το επειδή

Η απουσία σα, να σας πω για την επίσκεψή μου και στο Γυμνάσιο Λύκειο Σιτίας, ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση με πρωτοβουλία του Δημάρχου του Γιώργου του Ζερβάκη. Ο κύριος Ζερβάκης μαζί με τον Λυκειάρχη, το Γυμνασιάρχη, το Λυκειάρχη, συγγνώμη, του Λυκείου της Σιτίας του Γενικού, αλλά και το ΕΠΑΛ, και ζητώ συγγνώμη που δεν έχω τώρα πρόχειρο το όνομά του, μαζί με την αστυνομία, την πυροσβεστική κλπ. Είχαμε επίσης μια καταπληκτική εκδήλωση. Λοιπόν, τώρα, εάν κάποιος έχει εικόνα για ποιο λόγο, Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ για το βίντεο σου, και δεν το είχα προσέξει πραγματικά, γιατί έχω και καιρό, δεν πολύ κατεβαίνω στο κέντρο, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει, Μάνο, με προσέχεις, ούτε ένα, πάντα το ξέρω, ούτε ένα κολονάκι στη Γιαμαλάκη. Ψηλά. Εκεί που πάμε για Άγιο Μινά και λοιπά. Γιατί αυτά τα έβγαλε η περιφέρεια, η περιφερία, μοναχά τους βγήκανε. Τι. Λοιπόν. Ναι. Μα τι λες τώρα. Την έβαλα από κάτω, έβαλα από κάτω το κολονάκι κανονικά. Παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Εάν δεν έχεις μυαλό και δεν σε στέσει το μυαλό σου, δεν μπορεί να σε στέσει το κολονάκι. Τώρα μου λέει ο Μάνος ότι στη γνωσού ένας καβάλισε κανονικά το κολονάκι και άλλαξε κατεύθυνση, έτσι. Ήθελε να πάει αριστερά, ας πούμε. Σου λέει, γιατί να πηγαίνω εγώ παραπάνω στα κυκλικά της γνωσού και ούτω καθεξής να βασανίζομαι. Κάτσε να την κάνω εδώ πέρα. Μια χαρά. Επίσης για τα βεζινάδικα που μου είπατε, επειδή έδειξε μια προσοχή χθες, Γιώργο καλημέρα, ο καλός φίλος ο οποίος επίσης βοηθάει, καθώς να ευχαριστήσω και τον Ευτύχη, ο οποίος βρήκε μια πινακίδα προχθές και βοηθήσαμε, γιατί η αντικατάσταση και όλα αυτά είναι μια φασαρία. Είχε φύγει, είχε πέσει από φορτηγό ρεθυμιώτικο, επαγγελματίας μιας εταιρείας μεγάλης που το είχε χάσει εδώ, και βοήθησε, την κράτησε. Βρήκαμε, και να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, την διεύθυνση, μάλλον τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος ήταν προθυμότατος και να εξυπηρετήσει και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πραγματικά η διεύθυνση έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή την εκπομπή, γενικά δίνοντάς μας πληροφορίες, βοηθώντας μας, φέροντας την επιφάνεια, την νομοθεσία και το τι ισχύει κάθε φορά. Ο καλός φίλος ο Θοδωρής, ο κύριος Καλαϊτζάκης, έχει βοηθήσει απίστευτα. Θυμάμαι τις εποχές που είχαμε μεταβάσεις, παρά το ότι πρέπει να πω για μια ακόμη φορά ότι έχει παίξει πρωτοποριακό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές που ήρθαν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του, την ψηφιακή εξυπηρέτηση, πρωταγωνίστησε το Ηράκλειο, σε σημείο που εμένα και σε επαφές με την υπόλοιπη Ελλάδα, με κάποια τμήματα κλπ, αναγνωρίζουν και λένε ότι ξέρεις, αυτό μας ήρθε από εκεί. Είναι σπουδαίο πράγμα, το έχω πει πολλές φορές, η δημόσια διοίκηση να μπορεί να εκπληρώνει στο έπακρο όμως το ρόλο της, κάνοντας δηλαδή τι, να θέτει τις υπηρεσίες της, τον εαυτό της, μέσω των λειτουργών της δημόσιας διοίκησης, μέσω των δημόσιων υπαλλήλων, να θέτει τον εαυτό της στην διάθεση του πολίτη, της εξυπηρέτησης του πολίτη, του να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να εξυπηρεθούμε καλύτερα, να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Έτσι πρέπει να γίνεται, αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Έχουμε, τι να πω, να πω φίλε Γιώργο ότι αυτό που μπορείς να κάνεις, μου στέλνει μήνυμα τώρα εδώ και φωτογραφίες, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι διαλυμένο, αναζητάει, του έχουν δώσει κάποια στοιχεία και δεν μπορεί να βρει άκρη ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, επειδή έχει ζημιά, θα πρότεινα σε πρώτη εκτίμηση να απευθύνεις τον ασφαλιστή σου, αγαπητέ φίλε. Θεωρώ ότι θα σε εξυπηρετήσει, να σου βρει άκρη και πώς θα εξυπηρετηθεί τη ζημιά σου. Έτσι. Δεν θα ήθελα να σε καμιά περίπτωση να έχουμε αυτό με συναδέλφους οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ναι, δεν θα μπορούσα παραπάνω,
να πω δημόσια και να εξηγήσω εδώ ότι προφανώς

0: υπάρχει η δυνατότητα αυτή να εξυπηρετηθείς στη ζημιά που έχεις. Ωστόσο, θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Έχουμε μια διαφοροποίηση του νόμου σε κάποια σημεία. Το πλημέλημα γίνεται πτέσμα, έχει γίνει εδώ και χρόνια. Μιλάω πάνω στο πλαίσιο της ερώτησής σου, φίλε Γιώργο. Έχει γίνει πτέσμα. Η διαδικασία είναι λιγάκι πιο περίεργη, υπό την έννοια ότι η ανάληψη της εξυπηρέτησής σου, αν ξεφύγει από την εταιρεία σου, πρέπει να έρθει στο επικουρικό. Οι μέρες είναι περισσότερες για την εξυπηρέτησή σου, την κάλυψη της ζημιάς που έπαθες από το επικουρικό. Και να πω, αυτό είναι γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το Ράδιο Κρήτη, για να αποζημιωθείς χρειάζεσαι την υπογραφή αυτού που σε ζημίωσε. Και πιάστα αυγό και κούρευτο που λένε, άμα δεν το ξέρεις, άμα έχει φύγει. Είναι πια νομίζω δεδομένο η εγκατάλειψη. Αυτός που θα σε χτυπήσει ένα βράδυ που ξυπνάς και βρίσκεις το αυτοκίνητό σου σε αυτή την κατάσταση και δεν έχεις τίποτε, εσένα πάλι καλά που βρέθηκε περαστικός και σου είχε αφήσει σημείωμα και σου λέει ο τάδε είναι, λοιπόν, το τάδε αριθμό κυκλοφορίας, δεν είναι δύσκολο να βρεθεί, έτσι. Αν εν πάση περιπτώσει τόσο πολύ δυσκολευτείς και δεν μπορείς, μέσα στη βδομάδα, μετά από Τετάρτη, Πέμπτη, κάνει τις προσπάθειες που σου είπα. Θα σε βοηθήσω στην αυτή την ανέβρεση, αλλά στη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που θα σε βοηθήσει ο ασφαλιστικός σου πράκτορας. Εκείνο που θέλω να προσθέσω και που είναι δεδομένο είναι ότι η εγκατάληψη ενός που ζημιώθηκε από το τροχείο, μια ζημιάς του τόπου εκείνου, το να μην αφήσεις ίχνη, να μην αφήσεις το τηλέφωνό σου ότι σου έκανε αυτό το πράγμα κλπ. Συνήθως αυτοί που το κάνουν είναι ή μεθυσμένοι και δεν είχαν, έτσι, δεν κατάλαβαν και καλά τι έγινε, ή είναι ανασφάλιστοι. Και υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός εξακολουθεί οχημάτων τα οποία είναι ανασφάλιστα. Εάν κάποιος γνωρίζει, να επανέλθω στο πώς και γιατί η Γιαμαλάκη έχει μείνει χωρίς, έτσι. Και επίσης για τη Γιαμαλάκη, μια που το μιλάμε και το συζητάμε, ναι, δεν διαφωνώ, μπορεί κάποιος έξυπνος από τη γειτονιά να τα έχει βγάλει. Εκείνο που δεν αλλάξαμε μέχρι σήμερα είναι το φανάρι εκεί της Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη. Παραπονιέται ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ταυτόχρονη κίνηση πεζών και οχημάτων. Θα έχουμε ζητήματα. Το ίδιο επίσης, όταν συναντήσετε, όταν κινηθείτε στον Άγιο Δημήτριο απ' έξω, όπου είδα και μπήκαν τα φανάρια, και ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτή η τρέλα που μας πιάνει με τον Ιούδα να καίμε τα φανάρια της Σικάρου. Πρέπει κάποτε να σταματήσει και τους κάδους. Εκεί, όταν αλλάζεις πορεία από την Σικάρου και θες να μπεις στην Καζαντζίδη, είναι όντως το συναντάς, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια εδώ και άλλες φορές και με τον Ευτύχη, το καλό φίλο, εκεί δείχνεται προσοχή και δίνεται παντού προτεραιότητα στους πεζούς. Οι ρυθμίσεις αυτές όμως κάποτε πρέπει να αλλάξουν. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε να σας πω για κάτι το οποίο θορυβημένοι μου τηλεφωνήστε τελευταία. Κυκλοφορεί μια είδηση ότι τα παλιά αυτοκίνητα θα αποσυρθούν, θα υποχρεωτικά θα φύγουν από την κυκλοφορία, και θα σας πω τι συμβαίνει και πώς είναι τα πράγματα. Πάμε.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή.

0: Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης, ασφαλώς δίπλα σας.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

2810-382-300, 2810-382-300, τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Γιάννης Λιονάκης εδώ στο μικρόφωνο και ο καλός φίλος ο Μανώλης Πουρνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Όσοι προχωράτε εκεί που κατασκευάζετε, που θα συναντήσετε φύλακα μάλλον να το πούμε έτσι, κινούμενοι για αρκαλοχώρη προς την πλευρά του αεροδρομίου, και σας λέει ο άνθρωπος να σταματήσετε γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορεί να περάσετε, περνάνε τα φορτηγά για να δουλέψουν και ούτω καθεξής, εσείς μην το επιχειρείτε σώνει και καλά. Έχει, από ό,τι μαθαίνω, έχει απογοητευτεί ο άνθρωπος, δημιουργούνται ζητήματα. Έχετε το στο νου σας. Εδώ με ρωτάει κάποιος γιατί τα βγάλαμε από άλλους δρόμους την 62 Μαρτύρων τα κολονάκια και δεν τα βγάλαμε από εκεί από την αρχή. Τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο, πραγματικά δεν ξέρω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα σας πω δύο λόγια τώρα, θα πούμε δύο λόγια για τα αυτοκίνητα που σας είπα προηγουμένως και συνέχεια θα μιλήσουμε λίγο για τις ράμπες που πάρα πολύ συζήτηση γίνεται, τις διαβάσεις, ανυψωμένες διαβάσεις πεζών που έχουν φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Θα σας πω λοιπόν για την απόσυρση των αυτοκινήτων. Ενώ φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα το πάρει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, σιγά σιγά φαίνεται να υιοθετείται και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να μιλάμε για σταδιακή απόσυρση, η οποία ξεκινάει φέτο για τα αυτοκίνητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θα έρθει αυτή η λειτουργία. Μιλάμε για τα αυτοκίνητα τα οποία αγοράστηκαν, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από το 1000, τα Euro 1, 92 με 96. Λοιπόν, έτσι περίπου είναι τα πράγματα και υπολογίστε μετά μια πενταετία, το 2030 θα έρθουν το Euro 2 που μιλάμε 96 με 2000, τα 35 ετίας αυτοκίνητα δηλαδή να φεύγουν από την κυκλοφορία. Μετά το Euro 3, το 2034, αυτοκίνητα που ήρθαν μέχρι από το 2000 μέχρι το 2005 και πάει, αυτό συνεχίζει μέχρι το 2043, παρά το ότι σήμερα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Euro 7, έτσι. Έρχεται για να αντικατασταθούν από την ηλεκτροκίνηση, είναι μια κατεύθυνση. Είναι έτοιμη η αγορά, μάλλον ο πολίτης είναι έτοιμος να αλλάξει ακόμη και αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια έτσι για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Η χώρα μας είναι στην πρώτη γραμμή των χωρών εκείνων που έχουν τον παλαιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Ο μέσος όρος ηλικίας στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 ήταν 17,3 χρόνια. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι είναι εκεί γύρω στα 12 με 13 χρόνια, 12,5 χρόνια. Άρα η ψαλίδα αυτή, το άνοιγμα των 5 χρόνων ηλικίας απόσυρσης, μέσης ηλικίας οχημάτων, των 17,5 χρόνων της Ελλάδος, από τα 12,5 της Ευρώπης, έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα, μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα πραγματικά και λυπούμε που, γιατί θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Μιλάμε για δεκαετίες υποχρηματοδότησης, μιλάμε για την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας και περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας και αποτρέπει την ανανέωση του στόλου. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα στη σκέψη μου πολλές φορές, μιλώντας με φίλους που μου λένε, ξέρεις, έχω το καλύτερο αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο, το αυτό, ένα αυτοκίνητο 30 χρόνων τώρα, και πιστεύει ο ιδιοκτήτης, επειδή είναι βαρύ, επειδή είχε πολύ χάλιβα και το καθεξής, ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ ασφαλές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του και να ξέρει ότι είναι εξαιρετικά ανασφαλές, είναι εξαιρετικά υψηλής κατανάλωσης καυσίμου, καταναλώνει πάρα πολύ, θέλει πάρα πολλά χρήματα για τη συντήρησή του, έχει κοντινότερα σέρβις και ούτω καθεξής. Παρά το ότι, σας λέω, πιστεύω ότι είναι μια κουλτούρα, είναι μια αντίληψη η οποία λέει ότι εγώ το αυτοκίνητό μου θέλω να το έχω όσο κρατάει, το πηγαίνω και όπου πάει όσο κρατάει. Δεν είναι μόνο έτσι?

0: το λέμε, δεν έχουμε αντίληψη ότι το αυτοκινητάκι που έχουμε, αν είναι και 30 χρόνια, το καλύτερο του κόσμου και όπου πάει. Όταν βέβαια αυτή η αντίληψη που πιστεύω ότι έχει πραγματικά εδρεωθεί βαθιά στην ελληνική κοινωνία, όταν μας δοθεί ευκαιρία και κάτσουμε σε ένα πιο καινούργιο αυτοκίνητο, τότε καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται και λέμε, μα τι πίστευα τόσα χρόνια, τι οδηγούσα τόσα χρόνια. Αλλά όλα αυτά όμως έχουν στη βάση τους μια οικονομική υπόβαση. Πρέπει να δούμε, υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να συμβεί αυτό. Να φανταστείτε ότι αυτή την ώρα, μάλλον να έρθω πιο παλιά, σε μια έρευνα που είχε γίνει, μια καταγραφή, η πρώτη τότε που ξεκινήσαμε να διασταυρώνουμε, λέγαμε θα διασταυρώσουμε και ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει στην ουσία, το ΚΤΕΟ δηλαδή ακόμα δεν το έχουμε εντάξει στην καταγραφή αυτή και διασταύρωση, το 22 κυκλοφορούσαν 5,5 εκατομμύρια οχήματα, από τα οποία τα 4,5 εκατομμύρια είχαν ηλικία πάνω από 10 χρόνια. Το καταλαβαίνετε. Το 22 είναι η εποχή που πάμε έτσι να έρθει μια ανάσα, ας πούμε, ότι βγαίνουμε από κρίση σιγά σιγά και λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, ένα μόνο εκατομμύριο αυτοκίνητα είναι μικρότερες δεκαετίας. Άρα σημαίνει ότι από το 9-10 που αρχίζει η οικονομική στενότητα, γι' αυτό στέκομαι πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι το οικονομικό. Παρά το ότι νομίζω ότι. Ωραίος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, που να μην πιστεύει στην ηλεκτροκίνηση, να μην θέλει να έχει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν δυνατότητες, έτσι. Οι γνωστές να βγάζει πολλά χιλιόμετρα, να έχει γρήγορη φόρτιση, να έχουμε μπαταρίες που να έχουμε σταθμούς φόρτισης κ.ο.κ. Αυτά είναι ζητήματα. Αλλά χρειάζονται οικονομικά, γενναία οικονομικά κίνητρα για να έχουμε αυτή τη μετάβαση σε αυτόν τον κλάδο. Πάμε στη γραμμή μας και θα συνεχίσουμε. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά και στο σταθμό σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, σας έστειλα ένα βίντεο με την Παπαναστασίου εκεί το φανάρι. Αυτό που λέγαμε προ καιρού ότι εκεί που είναι τσιμεντένια κολόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν γίνει ένα άνοιγμα, να γίνει μονοδρόμηση από την Ούλα Φπάλωμε, από τη γέφυρα πάνω, μέχρι την Παπαπέτρου Γαβαλά το περίπτερο, ώστε να μην εμποδίζονται τα αυτοκίνητα που θα κατεβαίνουν κάτω.
0: Ο καλός
1: είναι
0: φίλος,
1: ένα
0: ο
1: άνοιγμα
0: Γιώργος,
1: μια μέρα δουλειά για να σε μπλοκάρει, θα μπαίνουν όλοι οι ανθρώποι μέσα από πια να χύλουνται στη νότια μεριά του Ηρακλείου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μου στέλνεις ένα βίντεο τώρα το οποίο έχει πραγματικά. Είναι τελείως φρακαρισμένα τα αυτοκίνητα από τη γέφυρα Παπαναστασίου μέχρι. Όχι, από τον κόβο του γιόφυρου μέχρι τη γέφυρα Παπαναστασίου γίνεται ο χαμός και βεβαίως η πρόταση είναι για μια έξοδο μονόδρομο από την Εθνική, από το ΒΟΑΚ, που να οδηγεί προς τον Νότο. Να λειτουργήσει δηλαδή συμπληρωματικά, να το πω έτσι, του βόρειου κάψονα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι μια καλή
1: ιδέα.
0: Όλοι οι ιδέα.
1: Που περιμένουν στο φανάρι εκεί στην ουρά θα μπουν δεξιά για να πιάσουν Ούλα Φπάλωμε, να πιάσουν τις Μεσαμπελιές μέσα, από Βενιζέλια, όλο το φορτέτος.
0: Ναι, πρέπει να κινηθούν δεξιά του πέδιλου, έτσι. Γιατί έχουμε.
1: Μετά τη γέφυρα
0: μπράβο, του έχουμε.
1: Φπάλωμε,
0: ναι.
1: Υπάρχει όπου θα δείτε μια τσιμεντοκολόνα.
0: Αυτό έλεγα. Αυτό το πέδιλο, ναι, αυτή η κολόνα εκεί.
1: Εκεί θα γίνει δεξιά μια διάνοιξη.
0: Να φύγει από εκεί κάποιος. Ναι.
1: Ναι, να φύγει, να μπορεί να μπει μέσα. Να υπάρξει μονοδρόμηση.
0: Καλή ιδέα. Κωστή που συζητάμε.
1: Από την Ούλα Φπάλωμε,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι το περίπτερο τη διακλάδωση Παπαπέτρου Γαβαλά και Αμφέων Ψήναδε.
0: Μιλώ με ένα καλό φίλο τον Κωστή, ο οποίος συζητούσαμε από παλιά το συγκεκριμένο ζήτημα, που πάει σπίτι του από εκεί και δυσκολεύεται σχεδόν κάθε μέρα γιατί πέφτει σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Καλή ιδέα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: ο καλός φίλος
1: πολύ,
0: ο Γιώργος ο Φουκαράκης, επαγγελματίας οδηγός. Μ' αρέσει όταν έχετε ιδέες και το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να μην είμαστε επιστήμονες και να μην είμαστε ειδικοί, εγώ πιστεύω πολύ στην εξειδίκευση και στους ειδικούς, αλλά πιστεύω όμως ότι η καθημερινότητα δείχνει το δρόμο. Εάν θυμάστε την πινακίδα των 50, τα όρια ταχύτητας που πηγαίναμε και γράφουμε και όλας κόσμος στο ΚΤΕΟ, το παλιό, το θυμάσαι Μάνο, και λέγαμε τι ζητάει εδώ ρε παιδιά, βάλαμε διαχωριστικό στη ΘΕΟ, φτιάξαμε εδώ πέρα κόλπα. Επειδή ήταν παλιά το ΚΤΕΟ, καταργήθηκε το ΚΤΕΟ, έγινε όλα αυτά και εμείς πρέπει να εξακολουθήσουμε και γράφουμε. Έδειξε η καθημερινότητα λοιπόν ότι δεν γίνεται αυτό.

0: Να θυμηθώ τη Φοινικιά που πάλι έγινε χαμός αυτές τις μέρες μετά και εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα. Πήγαμε εκεί πέρα, βάλαμε τις πινακίδες να μην αναστρέφει ο κόσμος. Από την εκκλησία τον Άι Γιάννη επίσης να γυρίσουμε. Προφανώς και είναι λάθος και προφανώς και είναι πρόβλημα. Τι δείχνει η καθημερινότητα όμως? Όταν περισσότερα αυτοκίνητα στρίβουν, κάνουν αναστροφή από αυτά που πηγαίνουν ευθεία, σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσεις την ικανοποίηση μιας διαφορετικής ανάγκης από αυτήν που πήγες να εξυπηρετήσεις. Να καταστρατηγείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Όχι. Να αναζητήσεις λύση όμως στα πλαίσια της νομιμότητας επιβάλλεται. Πάμε σε γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Γιάννη,
0: ναι. Εγώ... Ναι.
1: Τα παλιά αυτοκίνητα τη δεκαετία του 60, ναι, ανανεωνόταν τα μοντέλα κάθε 5 χρόνια. Όταν, ναι, είχες λοιπόν ένα αυτοκίνητο, εγώ προσωπικά είχα ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν μετά από 3 χρόνια καινούριο. Δεν υπήρχε άλλο μοντέλο.
0: Δεν είχε βγει άλλο.
1: Δισεύρετα τα μεταχειρισμένα.
0: Μα και εγώ σήμερα το... βρε Γιώργο, δεν αλλάζουν τα αυτοκίνητα, μην νομίσεις. Face lift κάνουν.
1: Το πουλούσα και δεν έδινα τίποτα στη συντήρηση για 3 χρόνια. Ούτε λάστιχα ούτε τίποτα. Και βάζα ένα μικρό ποσό και έπαιρνα καινούριο. Τώρα δεν γίνονται αυτά με τα οικονομικά μας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιάννη, καλημέρα. Και ο Γιάννης λέει το ίδιο πράγμα. Θέλουν οι άνθρωποι, λένε για το παλιό τους αυτοκίνητο, λέει, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το αλλάξουν.
1: Βέβαια.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Αλλά
0: απλά,
1: τότε, ναι, ήταν δισεύρετο το μεταχειρισμένο. Τώρα, ναι, με, ναι, ένα χιλιάρικο βρίσκει.
0: Παντού.
1: Τότε
0: έχει
1: με
0: παρακάστησαν, ναι, ναι,
1: να το πουλήσω.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια,
0: καλημέρα. Το ίδιο μου λέει ο Γιώργος μπορεί να γίνει και στον καταβλισμό. Έχουμε διακοπή, διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Όχι, Κωστή, έχουμε επικοινωνία κανονική. Νομίζω δεν έχω κάτι. Σας ευχαριστώ. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Για το Αρκαλοχώρι και λοιπά. Για το δρόμο, για το αεροδρόμιο. Παιδιά, θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Τι συζητούσαμε, Μάνο, προηγουμένως? Λέει, περιμένετε να δείτε πόσες ώρες θα κάνει κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο. Συμφωνώ απόλυτα. Και μακάρι να πηγαίνει με ασφάλεια. Έτσι. Διότι όταν μπουνε, το έχουμε πολλές φορές. Και μ' αρέσει που δεν συζητάμε πια για σταθερή, μέσω σταθερής τροχιάς να βάλουμε και ούτω καθεξής. Τι θα γίνει? Μαύρη νύχτα στα βουνά. Όπως μαύρη νύχτα στα βουνά στο ΒΟΑΚ. Το είπα πολλές φορές. Έκανα προχθές. Είναι 138 χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου. Βγαίνοντας στον κόβο των Μουρνιών την 5η το πρωί στις 10 ακριβώς, ήμουνα από τον κόβο των Μουρνιών, από το νοσοκομείο δηλαδή, βγαίνοντας στην Εθνική πάνω, μέχρι τη διασταύρωση της Αγίας Πελαγίας, έκανα 5η πρωί 10 η ώρα, που Μάης μήνας δεν γίνεται χαμός, ούτε τουρισμός ήταν αυτός, ούτε αυτό. Ήμουνα ακριβώς 12 και 5 στον κόβο της Αγίας Πελαγίας και έκανα άλλα 15 λεπτά, 17, να φτάσω στην έξοδο της Φοινικιάς που φτάνω. Έκανα δηλαδή 2 ώρες 5η πρωί στις 10, 2 ώρες και 20 λεπτά μόνο Εθνική, χωρίς να μπω σε πόλη. Λοιπόν, και λέει ένας φίλος τώρα ότι έκανε 4 ώρες, πού να πάει Μάνο? Χανιά Ηράκλειο Μενταλίκα, 4 ώρες. Παιδιά, θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Μακάρι να μην είναι έτσι, θα είναι όμως έτσι. Το έγραψα προχθές, δεν είδα κανένα προσπέρασμα παράνομο και αυτό με ενθουσίασε, ήταν ίσως η πρώτη φορά, αλλά η βραδυπορία από τα Κολωνάκια θα πρέπει να υπολογίσουμε πλέον το ξεκίνημά μας για να μετακινηθούμε στο βόρειο δικάξονα, όπου και αν πάμε μισή ώρα με 3/4 νωρίτερα, για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στους χρόνους μας. Αλλάζουν πια τα δεδομένα και υπάρχουν ζητήματα. Τώρα, γιατί φτιάχνουμε εισόδους και εξόδους περίεργες στο βόρειο δικάξονα, το έχω πει πολλές φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για το κομμάτι της Γεωργιούπολης, για τις επισκοπής, τη μετοπική εκεί, πέρα στο, έξω από το Ρέθυμνο εκεί στο Πάνορμο, που δίνουμε τη δυνατότητα. Πού θέλει ρε παιδιά να πάει κάποιος εκεί? Να κατεβεί στη θάλασσα από κάτω και βγά, θα βάλουμε κολονάκια με δυνατότητα να κόβουμε εκεί νύχτα το δρόμο? Φωτισμό θα βάλουμε τουλάχιστον? Πώς θα γίνονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, αφήστε τις 14 εισόδους-εξόδους του ΒΟΑΚ. Εσείς πιστεύετε ότι κανένας δηλαδή που θα βγει από τη θάλασσα δεν θα θέλει να επιστρέψει προς Ηράκλειο, αφού έχει 7 δυνατότητες? Το μέτωπο της Γεωργιούπολης, την παραλία, έχει 7 δυνατότητες, τα ξενοδοχεία, η θάλασσα, ό,τι είναι εκεί, έχει σε 7 τόπους τη δυνατότητα να βγει και να έρθει προς Χανιά. Οι 7, από τις 7 δυνατότητες, κανείς τουρίστας δεν θέλει το βράδυ να έρθει προς Ηράκλειο, κανένας. Γεια, περιμειχθεί το. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να κλείσουμε με τις ράμπες. Πάμε.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί. Χριστός. Ουλφάς ενέκειες.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε στη συνέχεια δρομολογία μας. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά το πριν από το τέλος της εκπομπής και 52

0: 2 λεπτά μετά την αρχή της, μέχρι όσο καιρό μπορούμε και τα μετράμε και τα βγάζουμε. Καλά είναι, καλά είναι. Μάνο Γιάννης Λιονάκης, Μανώλης Προνάκης, 28 13 82 300, τηλέφωνο επικοινωνίας του Ράδιο Κρήτη, για τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις και ούτω καθεξής. Να θυμηθώ κάτι το οποίο συνέβη την Τετάρτη το απόγευμα στην αυλή του γραφείου μου, εκεί στη γωνία της Ακαδημίας με την Παπαδρέου και την Αντιοχίας. Είναι μια διασταύρωση η οποία δίνει δυνατότητα 12 διαφορετικών κινήσεων. Ένα παιδί με μηχανή κινούμενο προσθερήσου από τον Μασταμπά, στη διασταύρωση ακριβώς πάνω, πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο αγροτικό το οποίο διασχίζει κάθετα από την Πατρακογιώργη, έρχεται προς τα κάτω, χτυπάει με το κεφάλι και σπάει το πίσω τζάμι του αγροτικού, πέφτει κάτω. Τι έχει? Φορούσε κράνος, είναι καλά, οι μπλαβάδες και η μύτη σπασμένη, τα αίματα κλπ, θα περάσουν όλα αυτά. Ζει, είναι καλά το παιδί, ήταν 20 τόσο χρονών, τα κατάφερε. Επιμύθιο, κράνος, το κράνος σώζει. Μην το απαρνείστε, μην ανεβαίνετε ποτέ χωρίς κράνος σε μηχανή. Πάμε σε φιλοκρατή, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε φίλου μας Κρήτης.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάτι ήθελα, μια επισήμανση. Αυτή η πανεπιστημίου, όπως γίνουμε πάνω δεξιά μας, γίνει από τον παράλληλο. Έχουν αφαιρέσει το στόπ. Γιατί? Απέναντι από το μάκρο, ξέρεις, το παλιό,
0: ναι,
1: μάκρο.
0: Ναι.
1: Εκεί στη διασταύρωση, στο δίχαλο που βγαίνει.
0: Και εκεί και αν έχουν γίνει λίγα. Έχουν αφαιρέσει το στόπ όσων έρχονται από Γάζη, δηλαδή από αυτή την πλευρά, για να βγουν στο κεντρικό δρόμο.
1: Αυτοί που βγαίνουν από τον παράλληλο μπαίνουν στην εθνική κατευθείαν στο δρόμο Πανεπιστημίου, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς εμπόδιο.
0: Μάλιστα. Κάποιος.
1: Το κατάλαβες? Μετά το κρατήριο δεξιά μας.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το BB.
0: Αυτό
1: δεξιά μας είναι ένας δρόμος που συγκοινωνεί με τον παράλληλο της Εθνικής.
0: Συγκοινωνεί με τον παράλληλο της Εθνικής, έρχεται από το Γάζι, αυτό είπα. Που παραπέρα είχαμε τα περίεργα πράγματα εκεί με το μικρό μας Αντώνη, δυστυχώς. Λοιπόν,
1: δυστυχώς
0: αυτά μας λείπουν και εκεί θέλουμε δουλειά. Άλλη διασταύρωση εκεί που δεν υπήρχαν σήματα. Τέλος πάντων.
1: Μα γιατί να τα αφαιρέσουν το στόπ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θεωρώ ότι δεν το αφαίρεσε κάποιος, γιατί δεν μπορεί να δώσει προτεραιότητα εκεί. Γιατί εκεί.
1: Αλλά δεν είναι και κάτω. Δεν είναι ότι έχει πέσει μόνο του. Έχει εξαφανιστεί.
0: Θεωρώ ότι κάποιος το ξερίζωσε, γιατί. Εάν τώρα πάει κάποιος και θεωρήσει ότι έχει προτεραιότητα έναντι αυτού που πηγαίνει στο νοσοκομείο και του βγει, γεια περιμυχθεί το.
1: Έτσι. Έχουν γίνει παραλίγο πάρα πολλά.
0: Τι παραλίγο, αφού έχουμε θανατηφόρα εκεί, σοβαρά το.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σε
1: παρακαλώ.
0: Καλά. Να σε καλά. Στο Ηράκλειο έχουμε βάλει πάρα πολλές, είχα δει τον αριθμό, αλλά δεν το θυμάμαι πρόχειρα, υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών. Για να μην λέμε πολλά, θα σας διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα δύο αναρτήσεις μου. Η μία είναι πριν 2 μέρες και λέω να πούμε ναι στις περισσομένες διαβάσεις, να πούμε ναι στην ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση, ειδικά κοντά σε σχολεία και ευαίσθητες ζώνες, που αναβαθμίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και αναγκάζει τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό, γιατί η υπερβολική ταχύτητα στις πόλεις δυστυχώς σκοτώνει. Δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για κάθε τι καινούριο, αλλά να δίνουμε χώρο σε υποδομές που προστατεύουν τη ζωή μας. Βέβαια, εδώ καθυστερήσαμε πολύ στην κατάλληλη, έστω και εργοταξιακή σήμανση. Να το πούμε αυτό. Μέχρι σήμερα ακόμα δηλαδή δεν έχουν μπει οι σημάνσεις που πρέπει. Ωστόσο, για να είναι το αποτέλεσμα 100% λειτουργικό και ασφαλές για όλους, χρειάζεται πάντα προσοχή στις λεπτομέρειες. Έγραφα πριν 2 μέρες. Τι θέλουμε? Υπιότερη κλίση και μεγαλύτερο μήκος της δράμης, ώστε να μην ταλαιπωρούν τα οχήματα, ιδιαίτερα τα λεωφορεία και τα δίκυκλα. Εδώ έχω την αίσθηση πως η κλίση μέχρι 10%, για τη ράμπα μιλάω, και το μήκος 1 με 1,5 μέτρο που θέλει ο νόμος δεν ικανοποιείται παντού, και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι διαβάσεις που τις νιώθεις σκαλοπάτι κανονικό. κατάλληλη και έγκαιρη σήμανση να βάλουμε οριζόντια και κάθετη, καθώς και τοποθέτηση ματιών γάτας για να υπάρχει πλήρης ορατότητα το βράδυ. Με χαμηλά όρια.

0: ταχύτητας 10 με 20 χιλιόμετρα, όχι τα 30 άρια που έχουμε αφήσει και δεν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Και σωστή, γράφω, οδηγική παιδεία. Έτσι κάνοντας όλα αυτά μπορούμε να έχουμε μια ανθρώπινη πόλη. Καλώς γίνονται λοιπόν οι διαβάσεις αυτές, με την ελπίδα να βελτιώνονται συνεχώς τεχνικά. Η βιώσιμη κινητικότητα, κλείνω, θέλει χώρο, υπομονή και αλλαγή νοοτροπίας. Οι πόλεις δεν είναι πίστες ταχύτητας, είναι χώροι ζωής. Τι έγινε? Χθες έχω μια άλλη ανάρτηση, την οποία, Μανώλη, έχει 40.000, 39.600 την έχουν δει. Είναι γδαρμένο, γδαρμένες οι διαβάσεις από τα κάρτερ, από τα ψαλίδια, από τις μάσκες, από τους προφυλακτήρες των αυτοκινήτων, και είδα μόνο στην Ατλαντίδος. Καταλαβαίνετε, έχω πάρει θέση και από αυτού θα μιλήσουμε. Ελπίζω ο Δήμος να πει στην εργολαβία να διορθώσει αυτά τα ζητήματα. Οι ράμπες δεν έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις σωστά. Εμείς τρέχουμε και δεν προσέχουμε, ναι. Δεν τηρούμε τον κώδικα και τα σήματα, ναι, σε κάποιο βαθμό. Ας βάλουμε καλύτερα, ας προσέξουμε, ας τις φωτίσουμε, ας βάλουμε τα μάτια της γάτας που λέω και όλα αυτά, και να δούμε ξανά τις κλίσεις και τα μήκη της ράμπας για να ανέβεις πάνω στη διάβαση. Πάμε στην γραμμή μας, γιατί ο χρόνος μας τέλειωσε. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Λιάννη, υπάρχουν πλαστικές ράμπες όσον αφορά τα σχολεία που έχουν βάλει τα ασφαλτικά, τόσους τόνους ασφαλτικό.
0: Σαμαράκια.
1: Να καλύψουν τις λακκούες του Ηρακλείου με όλα αυτά τα ασφαλτικά που έχουν βάλει στα σχολεία, και να βάλουν πλαστικές ράμπες που είναι, το φάρδος είναι 50 πόντους, 60.
0: Είναι γνωστές τα πλαστικά σαμαράκια αυτά που περιγράφεις, καλέ φίλε.
1: Και το ασφαλτικό αυτά, γιατί είναι σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Τόνους τα ασφαλτικά. Μπορείς να καλύψουν τις λακκούες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε άλλον έναν τελευταίο φίλο. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δύο παρατηρήσεις.
0: Ελάτε.
2: Αυτές τις έρημες, τις ράμπες έχουν γίνει τόσες κακοτεχνίες.
0: Ναι.
2: Και θα ταλαιπωρηθεί κόσμος.
0: Πιστεύω να κάνουν διορθώσεις. Πιστεύω.
2: Ναι. Στην Κοντιλάκη, για παράδειγμα, το πεζοδρόμιο είναι πιο χαμηλά από τη ράμπα, γιατί είχε ήδη ράμπα το πεζοδρόμιο. Στα σχολεία εκεί στο.
0: Ναι, στο δεύτερο. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ένα δεύτερο πράγμα. Σε ποιον θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για την κακή ρύθμιση των φαναριών στο Ηράκλειο?
0: Ο Δήμος έχει την ευθύνη, και γύρω από το Δήμο η περιφέρεια είναι ένα. Ναι, και οι μισές λάμπες δεν ανάβουν. Έχεις δίκιο και σε αυτό, Μανώλη. Υπάρχουν ζητήματα, ελπίζω και θεωρώ ότι τα ακούνε και τα ξέρουν. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν έχουμε την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται, αν έχουμε δηλαδή το προσωπικό που απαιτείται, και να διαθέσουμε επιτέλους και τα χρήματα που χρειάζονται. Παιδιά, πρέπει το θέμα να το κλείσω εδώ, και σας ευχαριστώ, καλέ φίλε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε αυτά τα μικρά καθημερινά προβλήματα που κάνουν δύσκολη και επικίνδυνη τη ζωή του πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Προσέχετε πολύ, ζώνεις, όλες τις θέσεις του αυτοκινήτου, κράνος. Α, είναι τα γιου πνεύματος, δεν είμαι ακόμα, λέει, αν θα έρθω. Μανώ, βάζεις, εισάγεις κενά δαιμόνια. Λοιπόν, νομίζω θα είμαι εδώ, αν και θα το δούμε, θα το δούμε. Ελπίζω να τα πούμε, ελπίζω να τα πούμε. Γιατί πραγματικά είχα ξεχάσει, νόμιζα ότι είναι το μεθεπόμενο. Όχι, θα το δούμε. Λοιπόν, όπως και αν έχει το πράγμα, να προσέχετε πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά. Λιγότερο κινητό. Λιγότερο κινητό. Και μην πίνετε όταν οδηγείτε. Μην στάλα. Όταν είναι να οδηγήσετε, βρείτε ευκαιρία άλλη. Ο καλός φίλος ο Γιώργος Παπαδάκης έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Από μένα και το Μανώλη τον Μπρουνάκη, να έχετε μια πολύ πολύ καλή μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους σας. Γεια σας.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
4: Η ώρα είναι 10. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστήου θάνατο.

0: του γιατρού που μετά από 5,5 μήνες από την εξαφάνισή του βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Σε αναβρασμό η παραγωγή στην Μεσαρά υπό τον φόβο εκτεταμένων ζημιών στις καλλιέργειες μετά και την σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές όπως η Βαγιονιά και το Απεσοκάρι, ανησυχία για πιθανές καταστροφές σε αμπέλια, ηλιές και κηπευτικά. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας, επιδίδονται χιλιάδες πολίτες στο νομό Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση και τα διαθέσιμα ραντεβού να εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί ραγδαία εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων, καθώς τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκαν στην Ελλάδα περίπου 400 ατυχήματα παιδιών και εφήβων, με τους μισούς τραυματίες μάλιστα να χρειάζονται νοσηλεία. Πινεφυλάκες στις 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων στον 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ την ερχόμενη Δευτέρα σε τμήμα της οδού Παιδιάδος στο Ηρακλείο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος. Συνεχίζονται ωστόσο από τη Δευτέρα σε τμήμα της καθόδου στην Λεωφόρο Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμα αγνοωμένων. Αυτά προς το παρόν. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αρκετά κακοποιημένο ήταν το 3 ετών κοριτσάκι όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφινιστεί εάν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες. Νέα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιφέρει από τον ερχόμενο Ιανουάριο το νέο χαράτσι που θα επιβάλλουν οι Δήμοι, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με το νέο κώδικα, τον ΟΤΑ θεσμοθετείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια. Αναβρασμός και με τοπική σύγκρουση με την ΕΑΣΥ στις Μαλάδες και την Φοινικιά, με φόντο τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα και να προαναγγέλει ακόμα και κινητοποίησεις. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζεται η εγκατάσταση του εργολάβου στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Σε στενό φορολογικό κλειό μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα που έλαβε απευθείας από τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb.

0: Σε ψηφιακό περιβάλλον μπαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα και την ανάδειξη των Συμβουλίων Νέων. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων και των αποκλειωμένων του κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να γράψουν ένα ακόμα κεφάλαιο σε μία από τις πιο επικές μονομαχίες στην ιστορία της EuroLeague, καθώς προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας και θα τεθούν αντιμέτωποι για πέμπτη φορά σε αγώνα που κρίνει το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν για πρώτη φορά ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την Φενέρμπατσε με 79-61, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Με πια την παραγγελία.
1: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
6: Πω πως μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

μηχανήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία Sika. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10.

0: Περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου άντρα από την Χερσόνησο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαΐου. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια ερευνών, εντοπίστηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδη έκταση πολύ κοντά στο σπίτι όπου διέμενε. Σε αυτοχειρία αποδίδεται στο μεταξύ και σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος του 33χρονου γιατρού, που μετά από 5,5 σχεδόν μήνες από την εξαφάνισή του βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή στον αποκόρονα Χανίων. Σε αναβρασμό η παραγωγή στην Μεσαρά υπό τον φόβο εκτεταμένων ζημιών σε καλλιεργίες έπειτα από την χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές όπως η Βαγιονιά και το Απεσοκάρι, ανησυχούν για πιθανές καταστροφές σε αμπέλια, ελιές αλλά και στα κηπευτικά. Ισχυρούς κλειδονισμούς στην πορεία υλοποίησης των δημοσίων έργων προκαλεί η κατακόρυφη αύξηση της τιμής των υλικών τους, με αποτέλεσμα ο εργοληπτικός κλάδος να διατυπώνει έτοιμα προς τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών για οριζόντια αύξηση 12-15% στις τιμές τους. Σε αγώνα δρόμο για την έκδοση νέας ταυτότητας επιδίδονται χιλιάδες πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση και τα διαθέσιμα ραντεβού να εξαντλώνται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Πρόσφυγη κατά τη σύμβαση των 34 εκατομμυρίων ευρώ για την καθαριότητα κατέθεσαν ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΑ. Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περίοδου κινείται ήδη το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς μόνο τον Απρίλιο πάνω από 624.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα της πόλης. Βαρύ το παρελθόν του άντρα που προέταξε όπλο στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν σήμερα το πρωί στο Μικρολίμανο. Πρόκειται για έναν Αλβανό με το ψευδώνυμο Τίτη, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περίπου

0: περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη

Για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νεκρός εντοπίστηκε ο 50χρονος άνδρας από τα μάλια του Δήμου Χερσονήσου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή. Βρέθηκε απαγχωνισμένος κοντά στο σπίτι του στο πλαίσιο έρευνων. Αρκετά κακοποιημένο, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, ήταν όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πλέον στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Σε ΦΕΚ, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την πρόωρη ολοκλήρωση της θητείας της Ευαγγελίας Φανουράκη στη θέση της κοινής διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Νομού Λασιθίου. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε διοικητικά στοιχεία και εκθέσεις που είχαν τεθεί υπόψη της αρμόδιας αρχής, μεταξύ των οποίων σημείωμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ένορκη διοικητική εξέταση. Νέα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τον Ιανουάριο με το νέο χαράτσι που θα επιβάλλουν οι Δήμοι, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεσμοθετείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα επιβληθεί από την πρωτοχρονιά του 2027 σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα σε τμήμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Σε έστενο φορολογικό κλειό, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς η ΑΔΕ προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα που έλαβε απευθείας από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Σε ψηφιακό περιβάλλον, η τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα και την ανάδειξη των συμβουλίων νέων. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Σωστά! We found an ATM.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2,5

0: 3.000 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδονεράκης. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, καθώς είχαμε μια νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης νωρίτερα το μεσημέρι, λίγο έξω από την Ιερά Πέτρα προς το Μύρτος. Εκεί, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχαμε την πλαγιομετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα και τον τραυματισμό ενός άνδρα ηλικίας 71 ετών. Επιτόπου βρέθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Τώρα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και ο πρώην σύντροφος της μητέρας. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν σήμερα το πρωί έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου άνδρα από την Χερσόνησο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης των αρχών στην ευρύτερη περιοχή, ο 50χρονος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδη έκταση πολύ κοντά στο σπίτι όπου διέμενε. Αναβρασμός και με τοπική σύγκρουση διαμορφώνεται στις Μαλάδες και την Φοινικιά με φόντο τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα και να προαναγγέλει κινητοποίησεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε θεσμικό επίπεδο, με την Ένωση Ηρακλείου να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για την απόφαση μίσθωσης ακινήτου της, καθώς επιχειρηματικοί φορείς της περιοχής υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομική δραστηριότητα και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, αναμένεται νέα συνάντηση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, μετά και την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τοπικούς βουλευτές για το ζήτημα της χωροθέτησης της προσωρινής δομής. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας, επιδίδονται χιλιάδες πολίτες στο νομό Ηρακλείου, με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση και τα διαθέσιμα ραντεβού να εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Η ζήτηση συνδέεται άμεσα με την διορία της 3ης Αυγούστου, καθώς από τότε οι παλιούτυπου μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνέπεια, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να χρειάζονται διαβατήριο. Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περίοδου κινείται ήδη το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς μόνον τον Απρίλιο περισσότεροι από 624.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει.

0: ιδιαίτερα δυναμικά για την Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πόλης κατέγραψε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 25, με τις αφίξεις και αναχωρήσεις να φτάνουν τις 624.454. Στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την πρόωρη ολοκλήρωση της θητείας της Ευαγγελίας Φανουράκη στη θέση της κοινής διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων στο νομό Λασιθίου. Στο κείμενο του ΦΕΚ γίνεται αναφορά σε διοικητικά στοιχεία και εκθέσεις που είχαν τεθεί υπόψη της αρμόδιας αρχής, μεταξύ των οποίων σημείωμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και ένορκη διοικητική εξέταση. Από τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της διοίκησης, αλλά και ενδείξεις που εξετάστηκαν ως προς την άσκηση των καθηκόντων. Στα εσωτερικά τώρα έρχεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και τον φόρο ιδιοκτησίας, αλλά και ο τελικός λογαριασμός θα είναι ψηλότερος για τους ιδιοκτήτες. Νέα βάρη στους ιδιοκτήτες θα έρθουν με αυτόν τον φόρο, τον οποίο θα επιβάλλουν οι Δήμοι, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για νέο δημοτικό φόρο, ο οποίος αντικαταστήσει δύο ισχύουσες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα με το νέο κώδικα θεσμοθετείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίρια. Μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει παράλληλα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία τόσο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και για τα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα και την ανάδειξη των συμβουλίων νέων. Στο επίκεντρο της νέας αρχιτεκτονικής βρίσκεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με ηλεκτρονική ψήφο για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων και περιφερειαρχών, αρχής γενομένης από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων και των αποκλειωμένων του κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι, στα Χανιά έφτασε σήμερα το μεσημέρι η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Η πριγκίπισσα βρίσκεται στη χώρα μας εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Στο αεροδρόμιο την υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, το επίσημο χρονοδιάγραμμα προβλέπει διάρκεια εργασιών ενός έτους. Εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαΐου και αφορούν στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αντιστάσεως έως την Οδό Καλαμά. Το ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα παραμείνει ανοιχτό κανονικά για την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη διακοπή λειτουργίας και της κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ την Δευτέρα σε τμήμα της οδού Πεδιάδος στο Ηράκλειο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος. Τα πάντα είναι έτοιμα για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Σε αυτές τις εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφοι και υποψήφιες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι και αναμένεται να εκλεγούν 56 από τα 80 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει από την τηλεφωνική γραμμή ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του, καθώς κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό με την τουρκική Φενέρμπαξέ, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, επικράτησε 79-61 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στον ισπανικό εμφύλιο, στον άλλο ημιτελικό, νίκησε 105-90 την

0: Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός και Ρεάλ θα βρεθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, με τους Ισπανούς να μετρούν τρεις κατακτήσεις και τον Ολυμπιακό μία. Ωστόσο αυτή τη φορά οι Ερυθρόλευκοι δείχνουν αποφασισμένοι να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, έχοντας βέβαια και στο πλευρό τους τον κόσμο τους. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 15.000 φύλαθλοι θα βρίσκονται αύριο βράδυ στο ΆΚΑ, στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, καθώς πλέον δεν υπάρχει μικρός τελικός στην διοργάνωση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στον Όφη συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανανέωση των συμβολέων των ποδοσφαιριστών που θέλει να παραμείνουν στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Πληροφορίες λένε ότι η κριτική ομάδα είναι κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιο του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας την περσίνη σεζόν. Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έμεινε 7 μήνες στους πράσινους και για να λυθεί το συμβόλαιό του θα πάρει αποζημίωση μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό team 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 2,5 ήταν τα χρήματα που πήρε ο Ισπανός τεχνικός στους 7 μήνες που παρέμεινε στον πάγκο των Πρασίνων. Τέλος, νέος τεχνικός του Εργοτέλη και επίσημα είναι από χθες ο Μανώλης Σουτζής. Γιώργο.
1: Στέλιος, ευχαριστώ θερμά για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις με βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Αναμένουμε για αύριο, σύμφωνα και με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Kiki.
1: Kiki!
2: Kiki? We have an ATM.
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος καθώς σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρας Βιάνου λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλέγιο με τοπικά με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός εκ των οδηγών. Για τις 28 Μαΐου πήρε αναβολή εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη σχετικά με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε βάρος του ΟΠΚΠΕ. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος του 33χρονου γιατρού που μετά από 5,5 μήνες από την εξαφάνισή του βρέθηκε νεκρό σε αγροτική περιοχή του από κόρονα Χανίων. Αρκετά κακοποιημένη τρίχρονη που νοσηλεύεται στο Παγνί. Έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του παιδιού ενώ αναζητείται και ο πατέρας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση της κακοποίησης καθώς τρία ακόμη παιδιά της οικογένειας φέρουν τραύματα. Σε εκτεταμένο έλεγχο εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανοίγοντας φορολογικούς φακέλους 4 ετών για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά υψηλή, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακοριχείο όταν συνέβη έκρηξη, με τον αριθμό των αγνοωμένων να μην έχει ακόμη διευκρινιστεί. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας.

0: Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο ίδιο εργοθεατές οι κάτοικοι του Τσούτσουρα, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε ξανά τον οικισμό σε χυμαρόδι πέρασμα με πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σε ένα βρασμό η παραγωγή στη Μεσαρά υπό το φόβο εκτεταμένων ζημιών στις καλλιέργειες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές όπως η Βαγωνιά και το Απεσοκάρι. Ανησυχία για πιθανές καταστροφές σε αμπέλια, ελιές και εκυπευτικά.

0: Αρχαίο με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό σημειώθηκε σήμερα πάνω από τον οικισμό του Μύρτου Ιεράπετρα στο δρόμο προς τη Βιάνο. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα 71 ετών. Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος ήταν εκ των βασικών στόχων που είχαν τεθεί από την αστυνομία στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας που έγινε στην Κρήτη. Ήδη οριστήκε για την 5η, 28 Μαΐου. Και νέοι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης ξέφυγε στο 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η τιμή ανέρχεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο. Απλησίαστη η τιμή της αμόλυβδης στα περισσότερα νησιά, καθώς αγγίζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί ραγδαία εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων, καθώς μόνο το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περίπου 400 ατυχήματα παιδιών και εφήβων, με τους μισούς τραυματίες να χρειάζονται νοσηλεία. Στα Χανιά, η βασιλική πριγκίπισσα Άννα μαζί με τον σύζυγό της για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς.

0: για την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα αμπέλια και το οδικό δίκτυο στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου απειλεί ξαφνική κακοκαιρία. Μεγάλη ζημιά σε αμπέλια στις Δαφνές μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Σε αναβρασμό και η παραγωγή στη Μεσαρά για πιθανές εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειές τους. Νέα ισχυρή νεροποντή έπληξε σήμερα το Τζούτσουρα, μετατρέποντας ξανά τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού σε ορμητικούς χυμάρους, λάσπης και χώματος. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα. Εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, καθώς 3 ακόμη παιδιά της οικογένειας φέρουν τραύματα. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας, έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση και τα διαθέσιμα ραντεβού να εξατλούνται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ισχυρούς κλειδονισμούς στην πορεία υλοποίησης των δημοσίων έργων προκαλεί κατακόρυφη αύξηση της τιμής των υλικών τους, με αποτέλεσμα ο εργοληπτικός κλάδος να διατυπώνει έτοιμα προς τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών για οριζόντια αύξηση 12-15% στις τιμές τους. Ασπιρίνες κατά της ακρίβειας στο νέο πακέτο

0: οικονομικό μέτρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση και τους φορείς, καθώς θεωρείται ότι προσφέρει προσωρινή ανακούφιση χωρίς να χτυπά την ακρίβεια στη ρίζα της. Καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χρέος. Προειδοποιήσεις για άμεσα και έγκαιρα μέτρα, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Στα αθλητικά, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στο τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes.

0: www.takisevents.gr.
1: Τάκη και Μπούμπη.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελοκαλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ενδοχώρα του Ηρακλείου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Δαφνές, Προφή, Τηλία και Κυπαρίσι. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης. Νεκρός ένας 79χρονος λίγο έξω από την Ιερά Πέτρα κοντά στο χωριό Μύρτος. Διερευνώνται συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλέγιο με τοπικά. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας από τα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή. Βρέθηκε απαχωνισμένος κοντά στο σπίτι του στο πλαίσιο ερευνών. Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με τον ανάδοχο για την καθαριότητα ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών του Δήμου και η Πανελλήνων Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης. Σε φορολογικό κλαίο μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως και το 2023. Σε ψηφιακό περιβάλλον μπαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα και την ανάδειξη του Συμβουλίου Νέων. Ο δήμαρχος της Φετιγέ, Αλίμ Καράτζε, έπεσε θύμα ενοπλής επίθεσης στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστος, Wilson, NATS.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlin Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Τζούτσουρα από την έντονη βροχόπτωση, προκαλώντας ζημιές ιδιαίτερα στο ρεύμα που χωρίζει τους δήμους Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσιών. Το ρεύμα ανυψώθηκε κατά 70 εκατοστά λόγω συσσόρευσης μπαζών, εμποδίζοντας τη φυσιολογική ροή του νερού. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι 3 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι τα 3 αδέλφια της βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση σε εγκαταλελειμμένο χωράφι. Στις 28 Μαΐου η δίκη του 43χρονου από τα Ζωνιανιά για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση πήρε αναβολή καθώς δεν έχουν ακόμα προσκομιστεί από τον οργανισμό τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ύψος της φερόμενης απάτης και της οικονομικής ζημιάς. Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περίοδου κινείται ήδη το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς μόνο τον Απρίλιο περισσότεροι από 624.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά για την Κρήτη. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύει το 42χρονος διαβόητος κακοποιός αλβανικής καταγωγής μετά από αιματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο μικρολίμανο τα ξημερώματα. Το ποινικό παρελθόν του είναι βαρύ, καθώς περιέχει σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες. Κοντά σε παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται ταυτόχρονα και σε στρατιωτικές προετοιμασίες. Στα αθλητικά, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί αύριο το βράδυ στο τελικό του Final Four ο Ολυμπιακός. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτεταμένες καταστροφές, αμπελοκαλλιέργειες και ελαιόδεντρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Την ερχόμενη Δευτέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών, απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκβιασμούς. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης. Και είναι τα καύσιμα στα νησιά. Καθημερινές οι αυξήσεις στην αμόλυβδη που αναμένεται να φτάσει τα 2,5 ευρώ, σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Συνεχίζονται από την ερχόμενη Δευτέρα, σε τμήμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Νέα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιφέρει από τον Ιανουάριο το νέο χαράτσι που θα επιβάλλουν οι Δήμοι, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο σήμερα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει πρωιμό καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας προς τους 40 βαθμούς πριν καν τελειώσει ο Μάιος. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που προκαλεί πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα ζέστης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
0: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σήκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες 2813-0-21688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, διασωληνωμένοι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, νοσηλεύεται η τρίχρονη φέροντας σοβαρά τραύματα, υποσκληρή διαιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιό κάταγμα και μόλουπες. Οι θεραποντές, οι ιατροί και η αστυνομία περιγράφουν το παιδί ως αρκετά κακοποιημένο. Η σημερινή ξαφνική έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στο Τζούτσουρα, μετατρέποντας τους δρόμους του παραθαλάσσιου οικισμού σε ορμητικούς χυμάρους. Σοβαρές οι συνέπειες και σε αμπελώνες πολλών περιοχών του Ηρακλείου, με τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι οι ζημιές ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη φετινή παραγωγή. Στο 50-50 βρίσκονται οι πιθανότητες για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν ή την επανέναρξη των Αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με κατάθεση στεφάνου στο Συμμαχικό Κινητήριο της Ούδας συνεχίστηκαν το απόγευμα εκδηλώσεις μνήμης για τη μάχη της Κρήτης, παρουσία της πριγκίπισσας Άννας. Η Πόμιδα κατέθεσε τις επίσημες ενστάσεις και τους προβληματισμούς της στη δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις θίγουν το σκληρό πυρήνα των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στα αθλητικά, την τέταρτη Euroleague στην ιστορία που του διεκδικεί ο Ολυμπιακός στο τελικό με τη Real Madrid, που θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στην εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Ο 34χρονος ενεπλάκησε τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε καταπληκτική εμφάνιση στην πόλη Σιαμέν της Κίνας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος για τον Diamond League με 8 μέτρα και 46 εκατοστά και σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Η Μικτή Ηρακλείου νίκησε στο Σίσι με 1-0, το αντίστοιχο συγκρότημα των Χανιών, και προκρίθηκε στον αυριανό μεγάλο τελικό του κυπέλου Μάχης της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει στις 12 το μεσημέρι στη Νάπολη τη Μικτή Λασιθίου, η οποία επικράτησε με 3-2 του Ρεθύμνου. Σπουδαία μεταγραφή του Εργοτέλη που απέκτησε τον έμπειρο αμυντικό Μανώλη Τζανακάκη. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines

0: Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101.

0: Ζήσει Γιάννη.
1: Ραδιοκρίτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη